0: PFM.
1: Τι είναι Radio PFM 99.9.
2: PFM Radio 99.9.
3: PFM 99.9.
4: 99.9. Voilà, Radio PFM, sans publicité.